πισούν τα σπαρτά, να έχουν τρανή σουδιά. Πισούν τα σπαρτά, τρανή σουδιά, τρύπης του δειρμών, στη μονέστη.

έφτιαξαν, πώς έφτιαξαν. Μάρτισαν, υπέπεσαν, έριξαν, έφτιαξαν. Διαβόλος των πόνιων, δαιμόνων, διδασκαλών. Ιησούς. Τα μίας, οι μάνες της και στο φαπίσμα τον έκραξε. Τώρα τον βαπτίζει, ο βαπτιστής και λάμψε μία. Τους παρέφτης και το πνεύμα ως τους περιστέρας και λευκής ωραίας και καθάρας και φωνητικούς εκ του πάθρος ούτως είναι ο γιος μου αγαπητός και τα χερουβήν η άζωση και τα σεραφήν τον δοξάζουν συνεχεία του το πάντες ο αδελφή ακούσα